Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Αυτός σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και... Τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

να λένε για να τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κι αν σκόρπισε πίκρες ο άνεμος, την απόψε η νύχτα ψυχή. Το χαμόγελο φλόγα κρατάει την καρδιά μου ζεστή. Κι αν ξεθόρια

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: απόψε που θα φύγω, εσύ θα φταίς. Για το τι έκανες δεν σκεφτήκες και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε μια ζωή.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζομάτ.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα.

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο ζω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
9: Hanging on, baby.

Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε κοντά σας. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Καλημέρα που γης όλο τον κόσμο που μας ακούτε. Μας ακούτε από το κομπιούτερ, μας ακούτε από το κινητό σας μέσω του www.woodospress.gr και ραδιοφωνικά στο 90,8. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Λένη, καλημέρα Ηλία Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Ευαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά. Καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη.

Και πριν πάμε στους καλεσμένους μας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Χορτάσαμε εναγκαλισμούς του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ μέχρι σε σημείο αηδίας. Όσο δε για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτά που είπε, τι να του πω τώρα. Λυπάμαι. Εφημερίδα τα νέα, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ, πολλές υποσχέσεις σόου και μπαζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Εφημερίδα απογευματινή, γεωπολιτικό μπαζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Εφημερίδα Σουλτάνο, Σουλτάν ΝΑΤΟ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Ο Ελεύθερος Τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, νέες υποσχέσεις και μπαζάρια. Εφημερίδα Μανιφέστο, αρχισκευωρός της Νοβάρτης. Εφημερίδα Εσπρέσο, παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της, ο Σφυρί το Διαμάντη. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Η εφημερίδα Κόντρα, τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν. Αλλά σε λόγια όμως, έτσι. Από υποσχέσεις είναι καλός ο κύριος Μικη Μάους. Η εφημερίδα Λόγος, έχει μία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Η εφημερίδα Εστία υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Η Ελεύθερη Ώρα, μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Ολεύθερια σχέση Αντώνη και Ντόρας. Η πολιτικά λιποσχέσεις και ασφάλεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Η Δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Η εφημερίδα Σταρ, όργιο στη Θαλαμιγό. Πάμε Sport Day, πάμε στις αθλητικές εφημερίδες της Γαλαξίας. Ο πρωταθλητής και Στάνς και Ρόκα. Η εφημερίδα Φως προβοκάρει τα κόκκινα. Η αθλητική ώρα υπέγραψε και γκάζωσε. Το Live Sport και οι θεοί κλαίνε, παιχταράδες. Το Metro Sport τόνωση ηθικού, αμύωτη αγωνία. Πάμε στις οικονομικές εφημερίδες. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόρη 6,25 δισεκατομμύρια διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις. Θα δούμε το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πάει. Περιμένουμε ενημέρωση. Η Μέλα Voice κόντεινε την Ελλάδα. Η Δημοπρασιών τέλος της διεκδικήσης από το Δημόσιο. Η Μέλα Γενική θα πληρώσουμε μέχρι το 2070.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Ανουσάκης Νίκος, επικεφαλής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτση, στους ακροατές σας. Ας ελπίσουμε να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τα πράγματα, όπως βλέπεις, πάνε μέτρια, όπως μέτρια είναι παντού, με δεδομένο ότι έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι ανεπαρκής και περιορισμένων ικανοτήτων. Ήταν μοιραίο ότι στο θέμα του τουρισμού τα πράγματα είναι μέτρια. Όπως μέτριες είναι γενικά οι επιδόσεις της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής, η οποία κάνει απλά μια διαχείριση και μια διεκπεραίωση των υποθέσεων του Δήμου, χωρίς όραμα, χωρίς έμπνευση, χωρίς σχέδιο, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς κάτι αναπτυξιακό. Και βλέπετε πραγματικά ότι έχουμε μια υποτονική τουριστική περίοδο. Το ζείτε, γκρινιάζουν οι επιχειρηματίες, γκρινιάζουν οι έμποροι, γιατί μην γκρινιόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το οξυγόνο, το οικονομικό πνεύμα του νησιού είναι ο τουρισμός. Και αυτή τη στιγμή ο τουρισμός μας είναι στον αυτόματο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λειτουργούμε με τη λογική της εκτιμένης

0: της πάλε ποτέ παράταξης της ιστορικής που έγραψε ιστορία για το νησί μας και το Δήμο Κεφαλονιάς, όχι μόνο Αγωστοριού, της ισχυρής Κεφαλονιάς, της παράταξης που διοίκησε με συγκεκριμένα πρόσωπα και στελέχη το Δήμο Κεφαλονιάς στην πιο δύσκολη περίοδο της Ελλάδος, από το 11 μέχρι το 19. Σήμερα, όπως ξέρετε, περιφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες καταστάσεις που είναι απότοκος και υπολείμματα εκείνης της μεγάλης παρατάξεως. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φέρουν την ταμπέλα και τη σφραγίδα, αλλά αυτό το κέλυφος δεν πάει άλλο και αυτό φάνηκε στην ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που ο ιδρυτής, ο, ας το πούμε έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος σηματοδοτεί και είναι ομπρέλα αυτής της ιστορίας, ο κύριος Παρίσης, ο Προεδρήμαχος, άδειασε τον κύριο Γιάννη Λικούδη, στον οποίο υποτίθεται ότι έχει δώσει το δαχτυλίδι διαδοχής και ψήφισε ανοιχτά απέναντί του. Και συμβολικά ουσιαστικά πήρε πίσω το δαχτυλίδι και το χρήσμα. Και είναι λογικό αυτό, γιατί όταν το 80% της παλιάς, της ιστορικής, της πραγματικής ισχυρής Κεφαλονιάς, της τότε μεγάλης και νέας παράταξης που διοίκησε το Δήμο Κεφαλονιάς, έχει πλέον ενσωματωθεί και στηρίζει τη νέα παράταξη των αετών με επικεφαλής τον τότε αναπληρωτή δήμαρχο, τον κύριο Διονύση Λικούδη, είναι μοιραίο να καταλήξει αυτή η ιστορία που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα, ως, εν πάση περιπτώσει, είναι υποπροϊόν της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Δηλαδή, ο Γιάννης Λικούδης και δύο-τρεις σύμβουλοι ακόμα που προσπαθούν να εμφανιστούν με μια σφραγίδα και με ταμπέλα που δεν τους ανήκει, αυτό ο Παρίσης τους άδειασε. Σήμερα, προχθές, τους άδειασε και συμβολικά και τυπικά. Έδειξε ότι πλέον ο Γιάννης Λικούδης ουσιαστικά έχει γίνει αρχηγός της παράταξης Κεφαλονιά νησί για όλους, όπως ανακοινώθηκε ότι ο κ. Παντελής ο Αλέξανδρος έκανε πίσω, πλέον δεν εκπροσωπεί την παράταξή του και χώρισε την αρχηγία της μικρής αυτής παρατάξεως που λέγεται Κεφαλονιά νησί για όλους, την εκχώρησε ο Γιάννης Λικούδης.
1: Να ρωτήσω Βλέπετε ο κύριος Παρίσης να βοηθήσει τον κύριο Μιχαλάτο μαζί και τον κύριο Διονύση Λικούδη?
0: Όχι, μην μπερδεύετε, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ναι, λέω,
0: άλλο
1: μπορεί να γίνει μια σύμπραξη μεταξύ των δύο. Γιατί ακούγεται και αυτό.
0: Ο κύριος Παρίσης πλέον, όχι, αυτά είναι κωμωδίες και λέγονται εκ του πονηρού και είναι αστείωτες και είναι σοβαρός άνθρωπος. Τώρα μιλάμε, κύριε Βούτο, σοβαροί άνθρωποι. Αν μου λες τώρα για πυρεφιλολογίες και κουβέντες του καφενείου, πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο να περάσει η ώρα μας.
1: Ίσως είναι εντέχνα δηλαδή αυτά που μήπως θα κυκλοφορούν εντέχνος αυτά δηλαδή. Γι' αυτό σας
0: ρωτάω. Δηλαδή κάθε περίοδο, είτε προεκλογική είτε πολιτική, εν πάση περιπτώσει, η λασπολογία, η παραπληροφόρηση, οι φημολογίες, είναι και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν. Τώρα έχουμε εμπειρία στα πολιτικά δρόμενα, ξέρουμε ότι και η ψηφιολογία και οι ψηφιρισμοί και οι στρατολογίες και τα ψέματα και η προπαγάνδα, όλα αυτά είναι κομμάτι του πολιτικού παιχνιδιού. Αλλά τώρα μιλάμε σοβαρά. Εδώ με πήρε το τηλέφωνο για να σας δώσω μια πολιτική συνέντευξη.
1: Θέλω την πολιτική σας θέση, γιατί ξέρω την εμπειρία σας και γι' αυτό σας ρωτάω. Από την εμπειρία σας τόσα χρόνια ξέρετε πολλά και τα λέτε όλα. Γι' αυτό ακριβώς σας το λέω. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το θέμα της σύμπραξης του κυρίου Λικούδη, του Γιάννη, μαζί με τον κύριο Παντελιό, πώς το βλέπετε?
0: Εντάξει, είναι μια απελπισμένη προσπάθεια να κρατήσει και αυτή ένα μικρό ποσοστό. Βλέπουμε ότι τώρα έχουν διαμορφωθεί δύο πολύ μεγάλες παρατάξεις στα πλαίσια της Κεφαλονιάς, που είναι μια μικρή κοινωνία. Στα πλαίσια αυτής της μικρής κοινωνίας του Δήμου Αγωστολίου υπάρχουν δύο μεγάλες πολιτικές τάσεις και ομάδες. Η μία είναι είτε μας αρέσει είτε όχι, που δεν μας αρέσει, αλλά πρέπει να μιλάμε πρακτικά για να είμαστε πιστικοί και σοβαροί, είναι η παράταξη που διοικεί αυτή τη στιγμή το Δήμο Αγωστολίου, γιατί πάντα μια δημοτική αρχή έχει ένα μηχανισμό.
1: Ναι, μας ακούτε.

0: Δάχτυλος εμπήκε, δάχτυλος.
1: Δάχτυλος Μιχαλάτου. Όποτε βγαίνει και μιλάει κάποιος αντιπολιτευτικά, ο κύριος Δήμαρχος που έχει μάθει έτσι να ελέγχει γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους.
0: Πήγαινε μου, έτσι, για να το τονίζουμε, πήγαινε μου.

0: Έτσι, τον τονίζω αυτό.
1: Εσύ και κάποιον άλλο. Μην είσαι τώρα τόσο εγωιστής, εσύ και κάποιον άλλο. Εντάξει, δεν είσαι μόνος, αλλά γενικά ότι ο κύριος Μιχαλάτος προσπαθεί με έναν τρόπο φαταουλικό, έτσι να το πω λίγο αστεία, και έναν τρόπο άπλιστο και έναν τρόπο μη δημοκρατικό να ελέγξει το σύνολο των μέσων ενημέρωσης των τοπικών, είναι γεγονός. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά έχει το 90% των ραδιοφώνων. Ό,τι ακούγεται στα Ριτζιανά με εξαίρεση εσάς, είναι επιρροή ή ιδιοκτησία του κ. Μιχαλάτου. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Και αυτό νομίζετε ότι επηρεάζει τον κόσμο, είναι παλαβός ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει.
1: Η προπαγάνδα, ο Μιχαλάτος, είναι ένας επιχειρηματίας καλός. Δεν είναι βλάκας που χάλεσε λεφτά για να πάρει τις ραδιοφωνικές άδειες και να έχει το 90% των τοπικών ραδιοφώνων υπό την επιρροή του.
0: Μην ξεχνάτε ότι ο υποτιμάτε τον Κεφαλονίτη και το Θιακό, γιατί οι Κεφαλονίτες έχουν μπροστά το μυαλό τους, δεν το έχουν πίσω και δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους καταστάσεις. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά, έχετε εμπειρία πρώτα-πρώτα εσείς. Έτσι, γιατί τόσα χρόνια σας ψηφίζουν, άρα δεν παίζει ρόλο η προπαγάνδα για να σας ψηφίζουν με τόσο που έχετε περάσει. Α, μπράβο τώρα, λοιπόν, μην λέμε για προπαγάνδες, γιατί η προπαγάνδα ήταν παλιά, τότε με τον Γκέμπελ. Συστήματα Γκέμπελ τώρα τελειώσανε, κύριε Ιαννουσάκη.
1: Άμπραβο.
0: Ο κεμπελισμός έχει τελειώσει τώρα. Ναι. Τώρα μόνο αλήθειες περνάνε και η κοινωνία θα τιμωρήσει. Αυτό να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι. Τώρα,
0: για πάμε τώρα. Είπατε ότι ο ένας έχει τον μηχανισμό, ο δεύτερος.
1: Λοιπόν, η μην δημοτική αρχή είναι ένα σύστημα εξουσίας εν της πράγμασης που ελέγχει κάποιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μοιραία θα πάρουμε κομμάτι από το κοινωνικό σώμα.
0: Από την πίτα που λέμε.
1: Ναι, έτσι είναι πάντα. Η άλλη παράταξη η οποία είναι που έχει τη δυναμική εξουσίας και έχει διαμορφωθεί ως μια παράταξη που διεκδικεί όχι απλά εισάξια, είναι σχεδόν σίγουρο, είναι σχεδόν μοιραίο πια μετά από την τεράστια φθορά που έχει παρούσα δημοτική αρχή, που έχει χρεοκοπήσει σε όλα τα επίπεδα και ηθικά και επί των έργων που έχουν πλέον φανεί ότι είναι ανεπαρκή και πρόχειρα και επί του οράματος και επί της μηδενικής πολιτιστικής παρουσίας και επί της καταστροφής στον τουρισμό, γιατί βλέπετε τα αποτελέσματα στον τουρισμό πόσο περιχρά είναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η παράταξη που πείθε τον κόσμο ότι είναι κάτι σοβαρό, αξιόπιστο, δυνατό, πολύ συλλεκτικό, πολύ τασικό και έχει εκπληρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των τοπικών πολιτικών στελεχών, είναι η παράταξη των Αετών με επικεφαλής τον Διονύση τον Λυκούδη. Είναι αυτή η αλήθεια, είτε αρέσει κάποιος, το ξέρουν πολύ καλά, γι' αυτό και βλέπετε ότι παίρνουν τα μέτρα τους και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανακόψουν αυτή την πορεία νίκης που έρχεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ να πω το εξής. Ο κύριος Γιάννης Λυκούδης και ο κύριος Παντελιός, βλέποντας αυτή τη μετοπική που θα γίνει μεταξύ των δύο μεγάλων παρατάξεων του Δήμου Αποστολίου, δηλαδή της απερχόμενης και παρικμασμένης Δημοτικής Αρχής Μιχαλάτου, που κρατάει όμως κάποια ερίσματα εκλογικά, και του Διονύση του Λυκούδη που έρχεται με, με τον δυναμισμό και την προοπτική της νίκης, έχοντας την εμπειρία, την οργανωτικότητα, τη μέθοδο, τη γνώση, το πρόγραμμα, τα στελέχη. Οπότε ένας πολύ μεγάλος πόλος πλέον υπό το Διονύση Λυκούδη έρχεται για να διεκδικήσει τη νίκη και τη διαχείριση επί σκοπό θετικό και όφελος της πλειοψηφίας της κοινωνίας, να πάρει το Δήμο Αργοστολίου για να παράξει έργο ουσίας όπως είχαμε κάνει την περίοδο 11-19 και μην το αναλύσουμε τώρα, μιλούν τα έργα από μόνα τους, να ξέρουν όλοι. Λοιπόν τώρα και ο Γιάννης Λυκούδης ο καημένος μαζί με τον Παντελιό βλέπουν ότι αυτοί κάτι πρέπει να κάνουν για να υπάρξει για αυτούς ένας μικρός φεγγίτης, μια μικρή γωνία στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε κάνουν αυτοί τη συνένωση για να πάρουν ένα 19, 8, 11% και να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν μια καταγραφή στη λογική ότι υπάρχει μια τρίτη επιλογή για όποιον δεν θέλει να πάει με τους μεγάλους. Γιατί πάντα υπάρχει και ένα κομμάτι του κόσμου όπου δεν θέλει να πάει με τους μεγάλους, θέλει κάτι εναλλακτικό, κάτι τρίτο. Τα πλαίσια αυτά και αυτοί θα υπάρξουν, πιστεύω, θα κάνουν μια καταγραφή 9, 8, 10% και θα είναι μια παράταξη της αντιπολίτευσης.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Νουσάκη, από την εμπειρία σας. Αν ο κύριος Λυκούδης, ο Γιάννης, έκανε μια σύμπραξη όπως έκανε με τον κύριο Παντελιό, αντί να την κάνει με τον κύριο Παντελιό, να την έκανε με τον κύριο Διονύση Λυκούδη, τι πιστεύετε ότι μπορούσε να γίνει? Θα ήταν μια μεγαλύτερη δύναμη για το Δήμο, την οποία θα ήταν πιο ισχυρή και οι δύο?
1: Όχι, ακούστε, δεν θα έπαιξε κάποιο ρόλο. ναι, ναι. Ο Γιάννης Ολικούς, θα θυμηθούμε, είναι σεξιόλογος άνθρωπος και πολύ καλό παιδί και
0: επιστήμονας, αγαπητός στην κοινωνία, όλα τα έχει.
1: Πολιτικά, εκλογικά, τώρα μιλάμε, σε επίπεδο εκλογικό τώρα μιλάμε, επειδή δεν έχει τις δυνάμεις, το έβρωσε το πολιτικό ανάστημα να ηγηθεί μιας παράταξης νικηφόρος, αυτό έχει κάθαρο. Όπως δεν είχε και τη δύναμη να φτιάξει μια δική του παράταξη. Γι' αυτό το λέω ότι επέλεξε με κάποιο τρόπο έμεσο να πάρει ένα χτυλίδι και να έχει ένα κέλυφος και ένα, πώς θα λέμε, ένα που κάνουμε σαν διανό, μια Ελένη που λέει και ο ποιητής ο Σεβέρης, ένα τίτλο ισχυρή κεφαλονιά που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Αυτό το πράγμα διαλύθηκε το 19. Μετά την πολιτική ήττα, ο καθένας τράβηξε στον δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ονομάζεται παλιά ισχυρή ιστορική ενιαία, ισχυρή Κεφαλονιά, αυτή η παράταξη που δίκησε το Δήμο Κεφαλονιάς, ο Γιώργος Ολίου μόνο, από το 11 μέχρι το 19, συσπηρώνεται και επανασυσπηρώνεται εμπλουτισμένη και με νέα πρόσωπα και με νέες δυνάμεις και με νεότερους ανθρώπους στους αετούς του Γιάννης Ελικούδη. Άρα ο Γιάννης πλέον με κοινά περιφορά έτσι, ούτε θα παίξει κάποιο πολύ σοβαρό ρόλο, το τι θα κάνει. Αυτό που μπορεί να κάνει βεβαίως, κανείς δεν περισσεύει και όλοι είναι χρήσιμοι και όλοι χρειάζονται και όλοι μπορούν να βοηθήσουν κάπου. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως, άπαξ τι κάνει την επιλογή να συνεχίσει αυτή την πορεία, την αυτόνομη, την μειοψηφική και να κάνει μια έτσι παραταξούλα για μια τρίτη επιλογή με τον Παντελιό, τον Αλέξανδρο που έκανε ήδη πίσω και του παραχώρησε την αρχηγία του Κεφαλονιά νησί για όλους. Θα κάνουν και αυτοί μια παρουσία εκλογική, πώς κάνει το Κουκουέ, ας πούμε. Θα καταλαβούν και αυτοί για όλους πέντε μέρα. Δημοκρατία έχουμε και πρέπει να υπάρχουν και παρατάξεις αντιπολιτεύσεως ή και μικρότερες παρατάξεις. Ναι. Πρέπει να θέλουμε
0: μια και μόνο αναφέρετε, μια και μόνο αναφέρετε το Κουκουέ. Εχθές είχα τον κύριο Κουρούγκλη και τον ρώτησα πώς ψήφισε τον κύριο Βαλιανάτο, γιατί ποτέ η Λαϊκή Συσπήρωση δεν είχε ψηφίσει τη Δημοτική Αρχή. Πώς το κρίνετε αυτό? Γιατί κρίνουμε τον κύριο Παρίση ότι ψήφισε τον κύριο Βαγιανάτο. Ο κύριο Κουρούκλη που είναι Λαϊκή Συσπήρωση και ξέρουμε τις θέσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης. Γιατί τον ψήφισε?
1: Ένα-ένα. Ο κύριο Παρίση, τώρα πια να θυμηθούμε ότι είναι μια ζωντανή ιστορία. Εντάξει, κακό για μένα παραμένει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και να αφήσει την τοπική ιστορία να τον εκκρίνει, που για μένα είναι θετική κρίση. Θεωρώ ότι είναι
0: μεγάλη βοήθεια.
1: Όπως
0: εγκρίθηκε ο κύριος Βαγγελάτος, ο Μιχάλης. Ο Δήμαρχος.
1: Ο κύριος Μιχάλης άφησε μνήμη, αγαθή και έργο πραγματικά ουσία.
0: Μα
1: και
0: αυτό λέμε. Το ίδιο μπορούσε να κάνει και ο Παρίσης.
1: Το αρέσει ο Παρίσης πραγματικά έχει αφήσει θετική μνήμη, αγαθή μνήμη στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά τώρα χάλεσε και την εικόνα όμως, κύριε Ανουσάκη.
1: Μπορεί να μιλήσω, κύριε Βούτα, ακούσα και πριν την δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παρίτης είναι μια μικρή ιστορία του τόπου. Τον βοηθήσαμε όλοι, τον στηρίξαμε όλοι. Είχε πολύ μεγάλη δύναμη πολιτική, ήταν μια πολύ μεγάλη πολιτική ομπρέλα και πραγματικά όλοι μαζί κάναμε ένα σπουδαίο έργο για τον κλίμα μας και φυσικά το πιστώνεται πάνω απ' όλα επικεφαλής ο κύριος Παρίτης. Πρέπει τώρα μόνος του να αφήσει την ενεργό πολιτική, δεν ταιριάζει πλέον να είναι στην ενεργό πολιτική. Πρέπει να κάνει, όπως το είχα πει και εγώ κάποτε, αλλά θεωρήθηκα κακός. Όποιος λέει την πραγματικότητα κρίνεται κακός. Θα σημειώσω όμως εδώ πέρα ότι εγώ τότε είπα κάτι που από πολλοί κόσμο παρεξηγήθηκε. Είπα ότι ο Αλέξανδρος Παρίσης έκλεισε τον κύκλο του, πήγε υπέροχα, πρέπει τώρα να κάνει λίγο πίσω. Κάποιοι άλλοι λοιπόν που τότε δεν είχαν τις δυνάμεις να φτιάξουν παράταξη δική τους, ούτε τα πολιτικά guts να φτιάξουν δική τους παράταξη με δικά τους στελέχη και πολιτικούς φίλους, συσπηρωθήκαν, είναι αυτό που λένε η συνωμοσία των μετρίων. Συσπηρωθήκαν πίσω από τον κύριο Παρίση που εγκλώβησε πολύ κόσμο συναισθηματικά ηθικά και του έδωσε μια τελευταία ψήφο ηθικής συναισθηματικής φύσεως. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που κατηγορούσαν εμένα που είπαν να αποστρατευτεί ο Παρίσης λόγω του ότι είχε κλείσει ο κύκλος των πολιτικός, ένα μήνα μετά τις εκλογές τον πετάξανε όπως υπήρχε από το ζυμάρι.
0: Ήμουνα μπροστά.
1: Όχι, να πούμε, κύριε Βούτο, θα τα πούμε αυτά.
0: Όχι, μισό λεπτό να σας επιβεβαιώσω αυτό που λέτε.
1: Θέλω. Θα έρθει η ώρα να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
0: Κύριε Ανουσάκη, μισό λεπτό, γιατί θέλω να σας επιβεβαιώσω αυτό που λέτε. Ήμουνα μπροστά στο μαγαζί του Σκλαβουνάκη που τους το είπατε και μάλιστα κακοφάνηκε πάρα πολύ αυτή η θέση σας πάνω στο κομμάτι αυτό. Ήμουν μπροστά που τους το είπατε, γι' αυτό σας το λέω.
1: Λοιπόν, ακούστε
0: το θυμάμαι εγώ αυτό.
1: Λοιπόν,
0: μήπως όμως επηρέασε τον Παρίση, μισό λεπτό για να μου το απαντήσετε γι' αυτό. Μήπως επηρέασε τον Παρίση η βράβευση του κ. Μιχαλάτου που του έκανε στο θέατρο και τον ψήφισε τον κ. Βαγενάτο.
1: Δεν θα κρίνω άλλο τον κ. Παρίση. Ανήκει στην τοπική ιστορία, έχει αφήσει μνήμη αγαθή και θετικό έργο.
0: Ναι, αλλά χαλάσε την εικόνα όμως, αυτό είναι η ιστορία.
1: Ναι, είναι δικό το θέμα. Αφού, λοιπόν, ακούτε κάτι. Ο κ. Παλίκη έπρεπε να προστατευτεί. Δεν προστατεύτηκε, εντάξει. Λέω όμως το εξής.
0: Να
1: κλείνουμε εδώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω. Επειδή κάποιοι γύρω από τον Παρίσι το 23 και τελευταίες εκλογές δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν μια δική τους παράταξη, βάλανε μπροστά τον Αλέκο τον Παρίσι που είχε ένα εύρος και μια αγάπη ο κόσμος στο πρόσωπό του, για να ανακόψουν τότε τη δική μου πορεία. Όπως και έγινε, ο Παρίσι πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι, εγώ πήρα το 10% το μικρότερο κομμάτι. Η ουσία είναι ότι η διάσπαση τότε ήταν ένα λάθος, και αναλαμβάνω και εγώ την ευθύνη μου. Εντάξει, γιατί λέγεται μια προοπτική νίκης. Γιατί είχαμε διασπαστεί. Τώρα αυτή η προοπτική νίκης του Γαλάτου διαλύθηκε και κονιορτοποιήθηκε, έγινε σκόνη, γιατί δεν εμφανίζεται ο Διονύσης Λυκούδης με ενιαία παράταξη μεγάλη που συσπηρώνει το 80% των παλιών στελεχών της τότε παράταξης Παρίσι, συν τα νέα πρόσωπα, τα καινούργια, τα ορεξάτα, τα δυναμικά, τα φρέσκα, και φτιάχνει μια τόσο μεγάλο σύστημα με σκοπό την νίκη και έχει πλέον την προοπτική, έχει το μέλλον. Αυτό θα συσπηρώσει όλες τις δυνάμεις τις αντιπολιτευτικές, τις μείζονες και αυτούς που θέλουν να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, όχι απλά μια εκλογική καταγραφή. Επομένως, λοιπόν, τώρα πια, αντί να ασχολούμαστε με το παρελθόν όλοι, καλό είναι να δούμε το μέλλον, να δούμε ότι σε 1,5 περίπου χρόνο ξεκινάει η προεκλογική περίοδος που θα καταλήξει σε μια ήττα του Μιχαλάτου, σε μια απαλλαγή του νησιού από τον Μιχαλάτο, και σε μια απαλλαγή του νησιού από το κύκλωμα Μιχαλάτου, και σε μια αποτείναξη, θα το έλεγα έτσι λίγο υπερβολικά, του ζυγού του οικονομικού του Μιχαλάτου, και θα έρθει ένα νέο σύστημα το οποίο έχει και εμπειρία αλλά και προοπτική και φερέλπιδες ανθρώπους πιο καινούριους, και θα ξανακάνει με την Κεφαλονιά σπουδαία όπως ήταν την περίοδο 11-19, που επαναλαμβάνω ότι κάναμε τεράστιο έργο στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στις υποδομές. Είμαστε τώρα, αλλάξαμε όλη την εικόνα του τόπου και όλα αυτά στην πιο δύσκολη οικονομικά περίοδο. Την ώρα που βούλιαζε η Ελλάδα οικονομικά, ο Δήμος οικονομικά και ο κάθε πολίτης οικονομικά βούλιαζε. Και όμως κάναμε αυτό το έργο που έμεινε στην ιστορία όλοι μαζί. Λοιπόν, κύριε Βούτο, μην σας κουράζω άλλο. Είναι πολλά να πούμε και στο μέλλον. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Με αισιοδοξία και θετική έτσι, ψυχολογία, ήρθε η ώρα σιγά σιγά ο κόσμος να καταλάβει ότι τα πολιτικά ψωμιά του κυρίου Μιχαλάτου έχουν τελειώσει. Είναι μια δημοτική αρχή στο τέλος της. Σιγά σιγά να απαλλαχθούν και από το φόβο που έχουν και από την έτσι κακώς νοούμενη επιρροή και υποδιέτηση που ασκεί ο νυν δήμαρχος σε ένα κομμάτι του κόσμου, και να καταλάβουν για μια σελίδα που θα ξαναφέρει το νησί μας εκεί που ανήκει. Ένα brand name μέσα στην Ελλάδα.
0: Κύριε Νουσάκη, να ρωτήσω κάτι. Με την καινούργια νομοθεσία, νομίζω ότι η τοπική, η δημοτική αρχή βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, έτσι. Με τι ποσοστό βγαίνει, με ποιες δυνατότητες.
1: Βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, αν
0: για να ξέρετε η κοινωνία τι θα κάνει, γι' αυτό το λέμε.
1: Το ζήτημα είναι απλό. Βγαίνει από την πρώτη Κυριακή όποιος στη διαρμός παράταξη δήμαρχος συγκεντρώσει ποσοστό 42%, και από εκεί πέρα, αν δεν συγκεντρώσει κανείς από τους δύο επικατέστερους 42%, θα προσμετρηθεί και θα αφαιρεθεί η ψήφος η δεύτερη επιλογή όσο ψηφίσανε μικρές παρατάξεις. Δηλαδή όσοι ψηφίσουν η Κεφαλονιά, νησί για όλους, Γιάννη Λυκούδη και την παράταξη του Κουκουέ, θα έχουν η δεύτερη ψήφος τους, η δεύτερη επιλογή τους, για τη δεύτερη προτίμηση θα παίξει ρόλο στο ποιος από τους δύο επικατέστερους θα βγει δήμαρχος. Το καταλάβαμε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Έχει αποσταθεί η δεύτερη επιλογή. Είναι πολύ απλό. Πάμε κατά λογική συνέπεια. Ποιες ήταν οι πρώτες δύο παρατάξεις, του Διονύση, του Λυκούδη, Αετή και του Μιχαλάτος. Εντάξει, λοιπόν, η δεύτερη επιλογή των εκλογών των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν ή Διονύση Λυκούδη ή Μιχαλάτο δεν μετράει. Πεθύνει στα σκουπίδια. Και μετράει μόνο η δεύτερη επιλογή όσο ψηφίσουν και Κεφαλονιά νησί για όλους. Γιάννη Λυκούδη δηλαδή, και Μπρούχλη. Αυτές οι δεύτερες ψήφοι των μικρών παρατάξεων θα αφαιρεθούν αναλόγως στις δύο μεγάλες, και όποιος από τους δύο μεγάλους συγκεντρώσει πλειοψηφία μετά το άθροισμα της δεύτερης επιλογής των ψηφοφόρων των μικρότερων παρατάξεων, αυτός θα βγει και δήμαρχος. Δεν ξέρω, καταλάβατε, είναι απλώς ειδικά Δεν ξέρω αν μπορούσα να το δώσω σωστά.
0: Όχι, το δώσατε πολύ σωστά και νομικά.
1: Τώρα,
0: σύμπραξε το δύο.
1: Γιατί δουλεύω, κύριε Βούτσο.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι έτσι.
1: Εγώ είμαι ενεργός επαγγελματίας, δεν ξέρω την πολιτική.
0: Εγώ θέλω να βγάζω, θέλω να βγάζω από εσάς ειδήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς και σας ρωτάω ορισμένα πράγματα από την εμπειρία που έχετε.
1: Ναι, αλλά περιμένουμε την πράσινη δικαστήριση.
0: Στο θέμα της καθαριότητας, σας είστε ευχαριστημένος.
1: Έλα τώρα, τι να πούμε τώρα, εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική της κατσαρίδας. Ξέρουμε όλοι ότι το γνωστό για αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο κατσαρίδες, ότι όπου και να πας βλέπεις ξυνία και τελειωμένα διαβρώμικα, αλλά δεν θα κάνω. Αυτή είναι η δημοτική αυτή μηχανιά του, κουρασμένη, παρικμασμένη, αδιάφορη. Το μόνο που στη διαφέρει εξυπηρετούν 10 πολιτικούς τους φίλους γύρω-γύρω. Τώρα τα έχουμε πει αυτές 100 φορές, γι' αυτό το λόγο είμαστε και απέναντι, δεν θα ασχοληθούμε τώρα άλλο με αυτές τις ασήμαντες λεπτομέρειες. Δυστυχώς ο κόσμος το 23 έκανε κατά την άποψή μου την ταπεινή μια λαθασμένη επιλογή, γιατί σε μεγάλο ποσοστό είχε εικόνα ποιος είναι ο Μιχαλάτος. Φταίω και εγώ και ο Παρίσης, αλλά βάζω εγώ την ευθύνη μου που με τη διάσπαση που κάναμε τότε δημιουργήσαμε έτσι ένα κλίμα αρνητικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παράδοξη των αετών με τον Γιονύση Λικούδη που συσπηρώνει όλο τον κόσμο στον ευρύτερο και πάμε για την νίκη. Δεν μου λες τώρα τις κατσαρίδες. Το ξέρουμε ότι ο Μιχαλάς δεν κάνει ούτε γι' αυτό.
0: Και άλλη
1: ο
0: Σταμός
1: δεν κάνει
0: άλλη
1: ούτε για να μαζεύει τις κατσαρίδες.
0: Άλλη μια πολιτική ερώτηση. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε για εκλογές βουλευτικές τώρα. Θα επηρεάσει το κόμμα το οποίο θα έρθει στην εξουσία.
1: Είναι παντελώς άξιο. Οι βουλευτικές με τις δημοτικές. Θα σας υπενθυμίσω ότι το 14 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 36% και είχε πάρει την έδρα, το 15 ποτέ ήταν, και στις δημοτικές είχε πάρει 10%. Δεν είχε καμία σχέση. Οι δημοτικές έχουν να κάνουν τα πρόσωπα, τα στελέχη, οι πολιτικές ομάδες, οι πολιτικές φιλίες, ενώ οι βουλευτικές είναι καθαρά ιδεολογικές πολιτικές εκλογές που ο ψηφοφόρος ψηφίζει με κριτήρια ιδεολογικά. Ενώ οι άλλες είναι τοπικές. Τα πρότυπα.
0: Δεν βοηθά όμως η βοήθεια του βουλευτή.
1: Για μένα είναι παντελώς άσχετο. Παντελώς άσχετο. Δεν έχει και για
0: παρήθυν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο σύμφωνα του Δήμου. Στο σύμφωνα του Δήμου, τον κύριο Σαμούρη. Κύριε Σαμούρη, καλημέρα.
1: Ποιος Χρήστος?
0: Κύριε Σαμούρη.
1: Τι άνοιξα το μαγιστέσιο.
0: Βλέπετε, κάνει και ενέργειες, παρόλο ότι ξέρω ότι είναι στον αέρα.
1: Γιατί δεν ήρθα το μαγιστέσιο.
0: Κάνει και διαπραγματεύσεις. Κύριε Σαμούρη, είσαστε στον αέρα, κύριε Σαμούρη.
1: Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό, δεν κακό.
0: Κύριε Σαμούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι καλημέρα, χαίρετε λέγω.
0: Είσαστε στον αέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, είναι μέσα στο Τζόρνο, κατά τα Ιταλικά.
0: Τι κάνουμε, ξέρετε, είχα προηγουμένως... Είχα τον κύριο Νουσάκη προηγουμένως και επειδή ανέφερε το όνομά σας και για τα θέματα της καθαριότητας, ήθελα τη δική σας θέση, είπε ότι έχουμε μια πόλη που βρωμάει, έχουμε γεμίσει κατσαρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Εσείς τι απαντάτε για όλα αυτά?
1: Το θέμα βρωμάει με τις κατσαρίδες, τι σχέση έχει?
0: Δεν ξέρω, έτσι μου είπε και θέλω τη δική σας θέση. Ότι τα σκουπίδια είναι σκορπισμένα παντού και δεν τα μαζεύεται.
1: Πού, για να μας πει, όχι αεριστολογίες και μπούρδες αυτές του Αρνουσάκη, παλαβομάρες, γιατί ξέρω πολύ καλά τι έκανε. Και στην ελιά που ήτανε και στο Δήμος που ήτανε. Να μου πει που έχει σκουπίδια στο Ρουσένα, πάμε τώρα να μου τα δείξει. Τώρα. Το προκαλώ, δημοσία. Τώρα να πάμε να μου τα δείξει.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής, λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι γυρίζω.
1: Αυτόν τον τρόπο της πολιτικής, της αντιπολίτευσης, να τον αφήσει και ο Αρνουσάκης με το νέο σχήμα που πάει και όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει. Και ας βάλουν ένα χέρι βοήθειας να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε.
0: Λέει ότι αυτό επηρεάζει...
1: Αλλά εγώ είμαι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Ποιο επηρεάζει?
0: Επηρεάζει και τον τουρισμό και την εικόνα μας σαν νησί. Γι' αυτό ακριβώς.
1: Ναι, αν είναι έτσι επηρεάζει. Αν είναι έτσι, όπως θα λέει αυτός. Δεν είναι έτσι, όπως θα λέει αυτός.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή έχουμε πει πολλές φορές...
1: Όχι. Θα με ακούσεις.
0: Εντάξει, περιμένω να σας ακούσω.
1: Όχι, άσο εντάξει. Δεν έχει εντάξει. Είναι κάτι που αφορά εμένα, είναι αρμοδιότητά μου.
0: Πες
1: και δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε ένας και να λέει ότι θέλει.
0: Γι' αυτό σας έβγαλε. Να απαντήσετε.
1: Εγώ λοιπόν τον προκαλώ, το Αετόπουλο τον προκαλώ, να έρθει να μου πει πού είναι όλα αυτά που λέει. Και αν δεν είναι, αν έχει το θάρρος και το θράσος της γνώμης σου, να βγει έτσι και να το πει. Αυτό όμως δεν βοηθά την Κεφαλονιά, γιατί ο αγώνας που κάνουν τα παιδιά του Δήμου κάθε μέρα είναι ανελέητος. Εντάξει,
0: μάλιστα.
1: Κάθε μέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Με τσάπες, με χέρια, να καθαρίζουμε. Και δεν μπορεί ο
0: αυτό το γνωρίζω εγώ καλύτερα από εσάς. Το ξέρετε πολύ καλά.
1: Ο κάθε Ανουσάκης για να πουλάει φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, να λέει ό,τι μπορεί να του κατέβει.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσω σε κάποια θέματα.
1: Όσον αφορά και τις κατσαρίδες και τη ΔΕΗ, θυμόμαστε και τα χρόνια του. Που βρώμαγε τα αργοστόλια ολόκληρο για μήνες. Όλη την καλοκαιρινή σεζόν, αρώματα Αρμάνι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, καταλαβαίνω τι εννοείται. Καταλαβαίνω τι
1: εννοείται. Ο Νικολάκης, να μην μιλάει πολύ ο Νικολάκης.
0: Μάλιστα.
1: Να μην μιλάει πολύ ο Νικολάκης.
0: Είναι αντιπολίτευση και έχει το δικαίωμα να μιλάει.
1: Η αντιπολίτευση κάνει καλό όταν προσφέρει. Όταν λέει μπούρδες, δεν προσφέρει, ζημιά κάνει.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε μαζί κάνει κάποιες κοινές προσπάθειες να συγκεντρώσουμε αυτό ακριβώς την εικόνα των σκουπιδιών, να την προστατεύσουμε. Στη ΒΠΕ βάλατε σερμοτοπλέγματα και δυστυχώς βρήκαν άλλον τρόπο και τα βάζουν απέναντι. Εχθές επέρασα, εάν δείτε τι χάλια έχει πάλι.
1: Τα μαζέψαμε προχθές αυτά. Προχθές.
0: Εχθές επέρασα, πηγαίνετε να δείτε. Εχθές επέρασα και
1: αντί να μέμφετε. Ωραία, σας λέω ότι τα μαζέψαμε τη Δευτέρα. Τι θέλει τώρα. Τη Δευτέρα τα πήραμε.
0: Ναι. Πηγαίνετε να δείτε. Εχθές επέρασα από εκεί να δείτε τι χάλια είναι.
1: Και την ώρα μπορώ να σου πω. Αντί να μέμφετε λοιπόν ο Ανουσάκης και ο κάθε μικρός Ανουσάκης όλα αυτά και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, να σταματήσουν την μπουρδολογία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει η εντολή να καθαρίζονται τα οικόπεδα κτλ. Επειδή φράξατε κι άλλο ένα κομμάτι εκεί στο ορφανοτροφείο για να μην πετάνε σκουπίδια. Είναι γεμάτο όμως από χόρτα και θέλει καθάρισμα γιατί είναι επικίνδυνο για φωτιά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το δεύτερο κομμάτι...
1: Αυτό είναι του δημοσίου, Σάκη μου, αυτό είναι του δημοσίου. Και το δημόσιο που το...
0: Ναι, αλλά δεν το φράξατε εσείς όμως, δεν το φράξατε.
1: Μπορώ να σου πω, το φράξαμε. Παρακαλώ,
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, ωραία. Το φράξαμε δεν σημαίνει τίποτα. Το ελληνικό δημόσιο, όπως βγάζει νομοθετήματα που έχουν αντίθετο
0: στο πολιτή, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ο οποίος πρέπει να πληρώνει κτλ. Να κάνει το ίδιο κατά τον εαυτό του. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λες, το περιαστικό κτλ. Είναι και οι εργατικές. Εγώ θα σου πω τα υπαλληλικά εδώ.
0: Ναι.
1: Τα υπαλληλικά είναι καθαρά. Είναι σημαντική υπηρεσία του δημοσίου.
0: Α, ωραία,
1: εγώ πάω στο πλατή γυαλό, στο μακρύ γυαλό.
0: Οι δρόμοι πάλι είναι της περιφέρειας, οι δρόμοι που πάμε για τον πόρο και τα λοιπά.
1: Ένα.
0: Όχι, ρωτάω για να μαθαίνουμε.
1: Ένα και να το καταλάβει και ο κόσμος θα ακούει. Πώς λοιπόν κάνει, νομοθετεί έναντι τον
0: πολιτικό
1: κράτος και μπράβο και απειλεί με πρόστιμα πράγμα μπλα μπλα μπλα κτλ. Το ίδιο πρέπει να κάνει για τον εαυτό του. Όπου έχει λοιπόν σχηματική υπηρεσία του δημοσίου περιουσίας, θα πρέπει και οφείλει να πάει και να καθαρίζει.
0: Ναι, αλλά έχει τυπωθεί. Δεν έχω προσωπικό. Λέει δεν έχω προσωπικό.
1: Δεν με ενδιαφέρει, να πάει να βρει. Κι εγώ δεν έχω. Να πάει να βρει. Κι εγώ δεν έχω προσωπικό.
0: Έχετε το δικαίωμα να παρέμβετε εσείς και να τους χρεώσετε. Έχετε το δικαίωμα να τους χρεώσετε μετά. Αν κάνετε εσείς την εργασία.
1: Σάκη μου, αυτά είναι νομοθήματα του ελληνικού κράτους που για να απαλλαγεί τον ευθυνό του πετάει μια χειρονομία.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχει δυνατότητα ο Δήμος να πάει να καθαρίσει 3.000 οικόπεδα στο Δήμο Γαλουσολίου, έχει δυνατότητα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πρακτικά μπορεί.
0: Όχι.
1: Πρακτικά μπορεί.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σαμουρή. Στο ορφανοτροφείο καθαρίσανε μέσα, γιατί θυμάστε ήταν ζούγκλα. Αλλά τα έχουν συγκεντρώσει με στίβες. Αυτές οι στίβες, αν πετάξουν ένα τσιγάρο, θα πιάσει φωτιά και θα καούν. Είναι κρίμα, δεν είναι. Δεν πρέπει να τα μαζέψουμε.
1: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα πω τώρα τι πρέπει να κάνει το ορφανοτροφείο.
0: Ναι, δεν έχουμε λεφτά, γι' αυτό το λέω. Μήπως πρέπει να βοηθήσει ο Δήμος.
1: Δεν θα πω, είπα αυτό. Δεν θα πω αυτό.
0: Ξέρω την ευαισθησία σας, γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία. Αν είδες λοιπόν και αν πήγες εκεί, στην περιοχή του ορφανοτροφείου, είδες τίποτα.
0: Ήτανε καθαρισμένο.
1: Δεν τα λέτε όμως αυτά.
0: Ήτανε καθαρισμένο. Αυτό λέω. Γι' αυτό σας
1: είπα. Τα έχουμε γλύψει.
0: Εχθές επέρασα, κύριε Σαμούρη μου. Εχθές επέρασα.
1: Να πει του κυρίου Ανουσάκη. Τα έχουμε γλύψει.
0: Εχθές επέρασα. Όχι, αυτό σας το λέω εγώ με το ορφανοτροφείο. Γιατί πέρασα με το μηχανάκι και τα είδα. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Όχι μόνο αυτό. Έχουμε καθαρίσει μέχρι το φανάρι σχεδόν.
0: Το είδα.
1: Και στο φανάρι μάλιστα. Και στο φανάρι μάλιστα επειδή είναι επαρχιακός μένος δρόμος. Είπα εγώ στο δικό μου. Ανάδοχο, ναι. Θα πάνε να κόψει χορτάρια τα καλάμια εκεί στο στενό.
0: Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο στη στροφή.
1: Όπως και στην παραλία, όπως και όλη τη διαδρομή. Όλη τη διαδρομή, Σάκη μου, από τον ορφανοτροφείο και
0: κάτω. Το είδα.
1: Εμείς λοιπόν, επειδή εγώ τσιτώνω με τη μία, δεν χρειάζεται να πάρω, μεγάλη φωτιά για να πάρω ολόκληρο φωτιά. Και επειδή δεν μπορώ να ακούω όλες αυτές τις ιστορίες του κάθε απίθανου τύπου. Έτσι, να λέει την πολιτική του για την πολιτική μόνο, γιατί όλοι είμαστε γνωστοί σε αυτή την κοινωνία και όλοι ξέρουμε τι κάναμε και τι κάνουμε.
0: Ναι, αλλά είπε ότι η δημοτική αυτή αρχή είναι άχρηστη και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είπε.
1: Εγώ, ναι, έργα 60 εκατομμύρια δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Απαντήστε το εγγράφος. Απαντήστε το εγγράφος.
1: Απαντώ μέσω εσύ που μου το λες. Για να μην πω και σε ερδότερα που αφορά. Το νέο του συνδυασμό. Για να μην πω. Και πάρω σε λοιμό με ανθρώπους. Λοιπόν, ας φροντίσει λοιπόν αυτά που έκαναν να τα έκαναν σωστά. Την περίοδο που έκαναν πολύ λίγα. Έως ελάχιστοτατά. Και εκείνα εκεί. Για να μην πω όπως γίνανε.
0: Και δύο πάντως έχετε την ίδια εμπειρία και την ίδια χρονολογία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Γιατί όσοι είστε παλιές καραβάνες. Παλιές καραβάνες και οι δύο.
1: Εγώ είμαι περισσότερα χρόνια από τον κύριο που...
0: Περισσότερα έχετε.
1: Βεβαίως περισσότερα χρόνια και είμαι και 15 χρόνια αντιδήμαρχος. Δεν είμαι αναζωγικό ούτε εγωιστικό, αλλά είμαι τόσα. Ναι. Λοιπόν, ωραία, δεν είμαι 5 χρόνια πρόεδρος στην ΔΕΗΑ. Λοιπόν, ελαχιστότατα και αυτή η δημοτική αρχή κάνει. Έχει ένα έργο 60 εκατομμύρια. Μίνιμουμ. Εγώ ας τα παριθμίσω, είναι πολλά παραπάνω. Με τι δεν έχει ασχοληθεί, με ελεκτρικά ποδήλατα, με στάσεις, σε λίγο, με ό,τι πρόγραμμα κυκλοφορεί, που έχουμε εμείς μέσα και έχουμε πάρει λεφτά. Και θα μιλήσει τώρα, δεν μπορώ να μιλήσει τώρα, ούτε ο Νίκος ή κανένας, γιατί τα λεφτά που χαλάστηκαν εκεί την περίοδο, τα 9 χρόνια ήταν η πλατεία με 2 εκατομμύρια, 2,5.
0: Σαν Δήμο Κεφαλονιών, λέτε, έτσι. Σαν Δήμο Κεφαλονιών.
1: Τίποτα. Ναι. Μα δεν έγινε πουθενά αλλού. Σε χωριό δεν έπεσε ένα τσιμέντο μορενικό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Παρίσι, γι' αυτό τον ευράβησε ο Δήμαρχος, επειδή είχε κάνει κάποια έργα τα οποία ήταν συνέχεια δική σα.
1: Ο κύριο Παρίσι. Του έχω καταλογίσει εγώ τα κακά του και του έχω πει για κατηδία. Τι πολλές φορές και είχε αποδεχθεί αυτό που του έχω πει. Το έχω πει. Δεν θέλω να τα λέω τώρα δημοσία.
0: Αυτό γιατί δεν το βράβευσε ο Δήμαρχος.
1: Όμως ήταν ένας συνετός άνθρωπος που δεν είχε εκδίκηση μέσα του και όπου μπορούσε να βοηθούσε, είχε μια παρουσία σαν άνθρωπος πάρα πολύ καλή. Και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το συζητήσει κανένας. Γιατί είναι ο χαρακτήρας αυτός. Ούτε εκδικητικός.
0: Αυτό συνετέλεσε να ψηφίσει και τον κ. Βαγιανάτο.
1: Όμως ο Παρίσις δεν είναι μόνος του, δεν ήταν μόνος του. Είχε δημάρχους, είχε αντιδημάρχους, είχε προέδρους, είχε άλλα πράγματα. Εντάξει. Και αν θέλει κάποιος πρόεδρος αντιδήμος να καταστρέψει κάποιον, να το κάνει εύκολα.
0: Εντάξει. Αυτό βοήθησε να ψηφίσει τον κύριο Βαγιανάτο η βράβευση, πιστεύετε?
1: Εγώ θεωρώ ότι τον είχε ικανό, έμπειρο και δίκαιο και τίμιο τον Βαγιανάτο και τον ψήφισε.
0: Μάλιστα.
1: Και κριτήριο ο Παρίσις έχει.
0: Τώρα για τη σύμπραξη του κυρίου Λυκούδη με τον κύριο Παντελιό, πώς την είδατε?
1: Δεν με αφορά.
0: Πολιτικά δεν δηλαδή. Πολιτικά συζητάμε πάντα.
1: Δεν με αφορά.
0: Δεν σας προβληματίζει αυτή η σύμπραξη?
1: Καθόλου. Μα καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας από τυχόν αρχηγός δεν μπορεί να γίνει επιτυχημένος σύμβουλος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Τώρα για τα θέματα της καθαριότητας, τι μήνυμα θα δώσετε από εδώ και πέρα, γιατί μπαίνουμε στο φούλο
1: της σεζόν. Το μήνυμα που δίνω μόνιμα.
0: Γιατί κάποιοι το παρακάνουν, κύριε
1: Πρέπει και οι επαγγελματίες πρώτοι. Πρώτοι από όλους. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεργάσιμοι με το Δήμο και την Υπηρεσία Καθαριότητας και να κάνουν αυτό που πρέπει και επιβάλλεται σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Και δεύτερον, οι πολίτες επίσης, σε συνεργασία πάλι μαζί μας, να έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα καθαριότητας. Εμείς είμαστε εδώ, αν μας πούνε να πάρουμε 2 φορτηγά δεν θα τα πάρουμε, αλλά μας πούνε ότι έχουν 2 καραπέδες, 5 καρέκλες, 5 αγκαλιές χωστάρια κτλ. Ή αν είναι κάποιος άπορος και δεν έχει τίποτα, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και αυτό κάνουμε.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό.
1: Και επειδή με το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό που το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, που έχουμε πάρει τα χρόνια αυτά της δημοτικής μας αρχής, είναι αυτά που μας βγάζουν ως προπρόσωπους.
0: Προσωπικό βρήκατε, προσωπικό ή με μπλοκάκια?
1: Έχουμε πάρει κάποιες τώρα με συμβάσεις,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάνουμε τη δουλειά μας δηλαδή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και που πραγματικά προβληματίζει τους επαγγελματίες των συντεμπόρων. Είχατε τοποθετήσει σε κάποια σημεία τους κάδους και καλά κάνατε, αλλά τι γίνεται
1: τώρα?
0: Προσέχτε.
1: Δεν θα ξαναμπούνε.
0: Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί είδατε τι γίνεται. Δηλαδή, μου έλεγε ο κ. Πανταζάτος. Μου έλεγε ο κ. Πανταζάτος. Μισό λεπτό να σας πω. Μου έλεγε ο κ. Πανταζάτος, πέταγα κανονικά τα σκουπίδια μέσα στους κάδους και ερχόντουσαν τα εστιατόρια, μου πετάγανε τα σκουπίδια έξω και βάζανε τα εστιατόρια μέσα τα δικά τους, τα οποία μυρίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
1: Θέλεις την απάντηση του Δήμου?
0: Απάντηση θέλω.
1: Του Δήμου, τι θέλεις την απάντηση?
0: Τι θέλω, μα γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν προηγουμένως πολύ ευγενικά σου είπα ότι οι επαγγελματίες θα πρέπει να συνεργάζονται και να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι με τη Δημοτική Αρχή και την Υπηρεσία Καθαριότητος για να έχουμε την εικόνα αυτή που πρέπει.
0: Δεν την έχουν όμως.
1: Σου λέω λοιπόν ότι πολλοί επαγγελματίες έχουν το αντίστροφο αυτό που σου λέω.
0: Μπράβο.
1: Το προκαλούν και πιθανόν κάποιοι το κάνουν και επίτηδες. Εγώ τολμώ να το πω.
0: Γιατί βγάζουν και φωτογραφίες, το ξέρω κύριε Σαμούρη.
1: Μπράβο. Εγώ λοιπόν
0: βγάζω
1: φωτογραφίες και επειδή εγώ κυκλοφορώ όπως ξέρετε από τα χαράματα, ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Ποιοι τα κάνουν? Κάθε ενός.
1: Γι' αυτό λοιπόν και στον κύριο που είπες, εγώ είχα απευθυνθεί και 1, 2, 3, 5 φορές.
0: Μου το είπε ο ίδιος, μου το είπε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι δεν θα έρθει η ώρα. Δεν θα αργήσει μάλλον να έρθει η ώρα που θα πάρουμε και εκεί μέτρα.
0: Και τι θα γίνει με αυτό το θέμα μετά? Μετά πού θα το πετάνε? Μπορείτε να μου πείτε, εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Το πρωί λοιπόν όπως όπου τα πάει όλη η πολιτισμένη Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει την τροφοδοσία της, βάζει τα πράγματά της και τα πάει εκεί που πρέπει. Εντάξει. Εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.
0: Επειδή έγινε ένα έργο πολύ σημαντικό και στην παραλία και στους συντεμπόρων, δεν μπορούσαμε να κάνουμε υπόγειο σε κάδος να μην έχουμε την εικόνα αυτή και να, γίνεται, να μην γίνεται λοιπόν, και αυτή η κατάσταση.
1: Για να βάλουμε απάντηση. Για να βάλουμε λοιπόν υπόγειο στους κάδους, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί.
0: Μου είχατε πει ότι το είχατε ξεκινήσει.
1: Εμείς λοιπόν είχαμε κάνει μελέτη υπογειοποιημένων κάδων κτλ. Στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Εκεί λοιπόν, επειδή είμαστε overbooking, γιατί εμείς όποιο πρόγραμμα υπάρχει ευρωπαϊκό ή του Υπουργείου, είμαστε πάντα overbooking. Γιατί, γιατί είμαστε έτοιμοι σε μελέτες και αμέσως καταθέτουμε προτάσεις. Έτοιμοι.
0: Μου το είχατε πει λοιπόν, αυτό, μου το είχατε ανακοινώσει.
1: Μπράβο. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν βγήκε off και, γιατί τα όρια που είχαμε το δικαίωμα να καταθέσουμε προτάσεις ήταν νομίζω 21-22 εκατομμύρια τότε στο Τρίτσι.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάνω από αυτό που έπρεπε, γιατί ήταν τα κάδη και έτσι μας φέταξαν έξω.
0: Από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούμε να πάρουμε.
1: Περιμένουμε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα εκεί. Υπάρχει βγει κάποιο ή από το Υπουργείο ή από το Πράσινο Ταμείο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε. Είμαστε στη γωνία και περιμένουμε. Και
0: επειδή η Ευρώπη έχει προγράμματα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Τώρα δεν έχει. Πολύ ωραία.
1: Αυτή την περίοδο. Αλλιώς θα είχαμε καταθέσει προτάσεις.
0: Το επιμελητήριο δεν μπορεί να βοηθήσει με προγράμματα ευρωπαϊκά που έχει.
1: Μια όμως και μου το λες αυτό και μιλάμε για μελέτες, θέλω να σε ενημερώσω ότι στην προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί δυστυχώς κανένα μέσο δεν είδα να τα γράψει αυτά, παρά βλέπω κάτι αναρτήσεις, κάτι πολιτευόμενων τύπων για άρες μάρες κουκουνάρες. Σου λέω λοιπόν ότι περάσαμε προθέσεις 9 ολοκληρωμένες μελέτες για το Δήμο Αργοστολίου. Και να είσαι σίγουρος...
0: Που περιλαμβάνουν τι, κύριε Σαμουρή.
1: Θα σου πω. Να είσαι σίγουρος, για να μην πω υπερβέβαιος, ότι θα βρούμε τον τρόπο να χρηματοδοτηθούν και αυτές. Αυτές αφορά η μία τον περιφερειακό, την ενοποίηση του περιφερειακού.
0: Α, που είναι από αστυνομία μέχρι την Κρανιά.
1: Που έχουμε την υπόσχεση της περιφέρειας ότι θα έχουμε το Δήμο.
0: Μου το είπε ο κύριος Κουρίς ότι θα σας βοηθήσει. Μου το είπε, το έχω ρωτήσει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το ανακοίνωσε ο κύριος Τραπεκλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αστυνομία Κρανιά.
1: Η μελέτη μας είναι έτοιμη, ναι. Του Δήμου, έτοιμη.
0: Άρα
1: έτοιμη,
0: μπορεί να προχωρήσει προς δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, μπράβο. Γιατί εμείς οι μελέτες δεν βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Να πεις του κυρίου Νίκου Γαρνουσάκη, του φίλου μου, εμείς μελέτες δεν βρήκαμε καμία
0: ούτε για δρόμο. Αυτό το κομμάτι ήταν πολύ συγκεκριμένο, αλλά δεν γινόταν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη για τον Κατελιό. 1.200 για τον Κατελιό.
0: Ναι.
1: Για τη χερσαία ζώνη. Περάσαμε ολοκληρωμένη μελέτη για την αποχέτευση Κατελιού.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη πλέον για 2,5 χιλιόμετρα στη Σκάλα. Σκάλα. Το παραλιακό ανάπλαση.
0: Παραλιακό, ναι.
1: Λοιπόν. Περίμενε, μη φύγεις. Λοιπόν. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν 9 μελέτες. 9!
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γιατί όμως ξέρεις πολύ καλά μετά από τόσα χρόνια εμπειρία που έχεις και εσύ, έργο χωρίς μελέτη δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνεται με τίποτα.
1: Και γι' αυτό απέτυχαν και 9 χρόνια.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν είχαν μελέτη.
0: Σας έχω παρακαλέσει πολλές φορές και με τιμήσατε και ήρθατε και το είδατε και εσείς ο ίδιος προσωπικά για το θέμα του φωτισμού στο Φαραώ επάνω. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα 9 φώτα που λείπουν αυτή τη στιγμή, τα LED.
1: Πού, παιδί μου.
0: Από το Λούκα, το ξενοδοχείο, μέχρι πάνω στη Διασταύρωση.
1: Σου έχω πει ότι η επόμενη προμήθεια που θα κάνω θα είναι αλλαγή φωτιστικών, χαροκόπου,
0: από το Λούκα, το ξενοδοχείο, θα έχει 8 λάμπες.
1: Άστα από το Λούκα, θα αλλάχτεί ο φωτισμός από την πλατεία μέχρι το Φαραώ.
0: Μέχρι το Φαραώ.
1: Για να ενοποιηθεί με τα αλλαγμένα φώτα.
0: Λέτε, τα οποία είναι λέντε στο περιφερειακό, ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και τις λάσεις.
0: Να ρωτήσω, εκείνη η διασταύρωση θα γίνει κάτι. Εκείνη η διασταύρωση, αυτός ο κόμβος θα γίνει κάτι. Με τα πεζοδρόμια που λέγαμε.
1: Μέσα σε αυτές τις μελέτες λοιπόν υπάρχει μελέτη. Μια μελέτη και για αυτό το κομμάτι του δρόμου. Μια μελέτη, εγώ δεν πιστεύω βέβαια ότι αυτή θα δώσει μια λύση σοβαρή, αλλά υπάρχει μελέτη ολοκληρωμένη. Και υπάρχει άλλη μια μελέτη, υπάρχει σε αυτό το. Σε αυτές τις μελέτες που περάσαμε και μελέτη για το τέρμα, για την αρχή μάλλον της Σουηδίας. Σουηδίας και Βεργοτή. Υπάρχει
0: ναι,
1: και εκεί.
0: Ναι.
1: Με ένα μικρό roundabout, δηλαδή ένα μικρό κύκλο δηλαδή.
0: Με το θέμα εκεί το πεζοδρομίο, τι θα γίνει με το σχολείο, κύριε
1: Αντωνίου. Αυτά αγαπητέ Σάκη, δεν έχουν γίνει στον αιώνα των αιώνων. Δεν μπορεί
0: δεν
1: να
0: είναι κακό καθαρά. Να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο επιτέλους.
1: Μα δεν μπορεί να βγάλουμε ευθυνία.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν. Οι άνθρωποι και οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν. Ο τόπος παραμένει όμως και έχει ανάγκες. Καταλάβετε το.
1: Μα εμείς θέλουμε να μας θυμάται η κοινωνία. Ότι κάναμε αυτό, φτιάξαμε ένα άλλο εργοστάσιο.
0: Με τα πεζοδρόμια που κινδυνεύουν τα παιδιά και οι τουρίστες, τι θα γίνει πάνω στον κόμπο, μπορείτε να μου πείτε.
1: Εγώ λοιπόν είπα ότι υπάρχει μια μελέτη για αυτό το θέμα στο Φαραώ.
0: Ναι, στο Φαραώ πότε θα γίνει αυτή η ιστορία, πότε, αυτό λέω.
1: Ας το πότε, σου είπα, κάναμε μελέτη ολοκληρωμένη προχθές, μαζί με όλες τις υπόλοιπες που σου είπα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι οι τουρίστες είναι με τα φαναράκια μέσα στον δρόμο. Δεν έχουν πεζοδρόμιο να πάνε.
1: Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί ένα εκατομμύριο φορές.
0: Καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί.
0: Ξέρω το πρόβλημα ποιο είναι. Αλλά όταν είναι, υπάρχει επικινδυνότητα.
1: Ο δρόμος είναι άλλος από αυτόν που είναι. Εντάξει.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Γιατί δυστυχώς έγινε χάραξη χωρίς μελέτη. Αυτό που λέτε εσείς, χωρίς αυτό, μελέτη δεν γίνεται
1: αυτό
0: τίποτα.
1: Είναι παλιά, ρε. Αυτό έχει γίνει παλιά από το
0: 1975.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Ήταν τότε εγώ, με τους σεισμούς που γίνανε οι χαράξεις.
1: Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να υπερτονίζω και να υπερθεματίζω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να προλάβουμε το κακό να μην γίνει κανένα τροχαίο, κύριε Σαμούρη μου.
1: Αγαπητέ μου Σάκη, εγώ θα σε προσκαλούσα και θα σε προκαλούσα. Γιατί πρέπει να τα ακούσουν οι πολίτες της Κεφαλονιάς. Γιατί οι αντικειμενικοί πολίτες. Οι επισκέπτες που έχουν την κρίση στην αντικειμενική, που δεν σκέφτονται ποιος είναι ο Σαμούρης, ποιος είναι ο Τάδε, ποιος είναι ο άλλος, κρίνουν με αυτό που βλέπουν και αυτοί είναι οι πραγματικοί, οι αληθινοί κριτές. Πάνε στα Ρωστόλη, βλέπουν τα Ρωστόλη και εκφράζονται για τα Ρωστόλη. Και σε ενημερώνω ότι επειδή εγώ έχω επαφές με πολύ κόσμο κάθε μέρα, γιατί αυτό είναι το ελάττωμά μου, έχω τα θετικότερα σχόλια όλων, των πάντων. Εντάξει, όσα να μπορούν, όσα και να προσπαθούν κάποιοι να τα μειώσουν αυτά που δεν κάνουν καλό στην Κεφαλονιά και στα Ρωστόλη. Δεν κάνουν καλό.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια άλλη λεπτομέρεια.
1: Εγώ λοιπόν, για να ολοκληρώσω, εγώ λοιπόν σου λέω, πάμε στις λαϊκές κατοικίες, σε μια τελείως υποβαθμισμένη συνοικία, να δεις πώς είναι.
0: Είδα τις πλατείες που φτιάξετε, τα είδα, μην φοβάστε, τα βλέπουμε κύριε Σαμούρη.
1: Πάμε στην πλατεία που φτιάχνετε πάνω από το μηχανολογικό.
0: Το είδα κι αυτό.
1: Ένα χώρο.
0: Εγώ όμως έχω παράπονο που δεν μου φτιάχνεις μια παιδική χαρά εδώ στη Μητρόπολη.
1: Τώρα θα σου φτιάξουμε. Παιδική χαρά στη Μητρόπολη. Τώρα φτιάξαμε μια παιδική χαρά που μας κατηγορούσαν και για αυτή και γράφανε Μύδρους. Μύδρους γράφανε. Μάλιστα. Και τώρα είναι η καλύτερη παιδική χαρά του Ρωστολιού. Έχει 150 μέρες.
0: Χρειάζεται όμως επειδή υπάρχουν παιδιά. Επειδή υπάρχουν παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά τα μπορά. Γιατί χωρίς τα μπορεί να γίνεται τίποτα με την υπογεννητικότητα που υπάρχει.
1: Γιατί αγαπητέ μου Σάκη, δεν πάει να κάνεις ένα ρεπορτάζ στη νέα παιδική χαρά του Χριστού.
0: Επήγα παντού πηγαίνω και το ξέρετε πολύ καλά και δεν έχω γράψει ποτέ αρνητικά θέματα όταν είναι το καλό. Το ξέρετε πολύ καλά. Εμένα, μην μου τα λέτε εμένα αυτά τα πράγματα. Σε μένα όχι. Σε μένα όχι. Σε κάποιους που παίζουν πολιτικές, εγώ δεν παίζω πολιτικές κύριε Σαμούρη. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Έτσι, μπράβο. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι εσείς έπρεπε ήδη να έχετε παρέμβει και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αφήσατε. Επειδή άλλαξε η θέση του φεριμπότ τώρα και είναι μέσα στο λιμάνι, υπήρχε το στέγαστρο, το οποίο στέγαστρο είναι μια χαρά έτοιμο είναι. Απλώς πρέπει να τοποθετηθούν πιο σωστά οι καρέκλες που υπάρχουν εκεί, να βαφτούν και να μπει και μια τέντα. Πότε θα γίνει αυτό? Είναι Ιούλιο μήνα 40, βάθμια θερμοκρασία και οι άνθρωποι κάτω μέσα στον ήλιο. Δεν πρέπει να το τελειώσουμε γι' αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Για κάντε σε παρακαλώ.
1: Λάθος.
0: Ανέλαβε το.
1: Έχω ήδη ενημερώσει το Ελληνικό Ταμείο.
0: Μπράβο.
1: Σε ενημερώνω να πάω με την τέντα.
0: Μπράβο. Και την τέντα και τα καθίσματα. Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να μας ενημερώσεις.
1: Την αγάπη μου.
0: Την έχετε και από εμάς. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να έχουμε και να έχουμε ένα καθαρό νησί, το βασικότερο. Καλημέρα.
1: Άμα θέλουμε να βοηθήσουμε εμείς, θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Και να πάμε και στην εφημερίδα ημερήσιος, το πρώτο σελίδο της. Έρχονται 1-3 κρουαζιερόπλια με 14.000 κόσμο, είναι το πρώτο σελίδο της εφημερίδας. Η επανεκλογή Βαλιανάτου είναι πολιτική επιλογή Μιχαλάτου, λέει ο κ. Παντελιός. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και φυσικά και τις συνεντεύξεις και τους καλεσμένους ανά ημερομηνία όσα δεν έχετε ακούσει και τις τελευταίες ειδήσεις που όταν έρχονται αμέσως αναρτώνται και σας έρχεται και μήνυμα στο κινητό σας όταν κάνετε αποδοχή. Αυτά είναι και για σήμερα, εις αύριο με υγεία. Έχουμε αύριο 2.

Yeah, yeah, yeah, yeah.

Happening by Howard Jones.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 10 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

βγάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Τι είναι αυτά που λες, μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου κάθε βράδυ που και πάω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική κότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SetPekat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SetPekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SetPekat στο SetPekat. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: φωτιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η

σκοτεινή. Κοιμήσου ήσυχα, κανείς δε σ' απειλεί. Τρυπάω τα πλήθη για να πετάξω μακριά. Μόνο η κακία πια μου κόβει τα φτερά. Και κουβαλάω τα βουρκωμένα μυστικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πώς τόσα λόγια γίναν στάχτη και φωτιά, κι οι αναμνήσεις σαν τα φύλλα στο βοριά με σκορπίζουν.

αυτά τα λόγια της αγάπης τα αιώνια. Πήραμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράκι. Φυσάει ο αέρας, μα δεν

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Απάμε κόντρα κι όπου βγει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σκαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι αν πάλεψα για να σε ξεπεράσω.

κι όμως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.